Ρούρα. Νίνα πίσε, Ζδράβο Ρούδι, τσεμποσλό. Τσεμποσλό, Φάνκι Τζι. Καφάνα να Μπαλκάνο. Σβέτα ποσλό. Τι θέλω να σε ογκρόμνο, σε πράγμα, να του χάσεις πως σε κέσε μέσα σου κοντά. Τρι μινούτε το πόλε να εστίχ. Το Actual, το Mega Festa. Dobrodošli.